Μασκού, αχ το έλα είναι τλενσίν, έζελ μαού είναι ουτανσίν, έζελ μαού είναι ουτανσίν, εχ μαγατ κι ιωβά, τα εις μουσικα τόβα, έζελ μαού είναι ουτανσίν.